Είτε you not, σε δάσα είσαι είτε α. Μις λόγκια βάρει απ' τα ήχουτου τερά. Μις πλάνε βάρει απ' τα ήχουτου τπέα. Μις κυλόν σε λεμέστρι μόττες, και σέλισε τρίστο τάω. Μις κυλόν τε μα οίγε χίντ, για καστα γιά.